κόντρε να είναι να πέντελαν. Έχεις νέφα τον για, έχεις νέφα τον για, μα ασφίτης τρώμεν το waterfall. Ναι μη πουρ μη μπρούκου, μη βάσ μη φουτμπάλ.